0: την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3ZZZ. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη Αυγούστου του 2026. Ο Ηλίας ο Διακολοπλήνος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Να σας υπενθυμίσω ότι τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9.30 το πρόγραμμα της Δευτέρας, που δυστυχώς χθες είχε ο φίλος ο καλήμαχος Γρηγορόπουλος είχε προβλήματα τεχνικά και δεν μπόρεσε να βγει στον αέρα, και είμαι σίγουρος ότι θα το κατορθώσει την ερχόμενη Δευτέρα. Τρίτη το 2ωρο πρόγραμμα 8 με 10 και το βράδυ 6 με 7 το κυπριακό πρόγραμμα. Την Τετάρτη 8 με 9 και συνήθως τώρα τελευταία μπορείτε να ακούσετε και ένα πολύ ενδιαφέρον και ποικίλο μουσικό πρόγραμμα από τις 7 έως τις 8, λόγω του ότι το κανονικό πρόγραμμα που ήταν μεταξύ 7 και 8 δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Επίσης, σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα προγράμματα του 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10, συγγνώμη, και κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11 το δίγλωσσο πρόγραμμα. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε παραγγελιακές ανακοινώσεις και ένα μικρό αφιέρωμα στην πρώτη ώρα του προγράμματός μας για την Τετάρτη Αυγούστου του 1936 και την επιβολή της μεταξικής δικτατορίας. Στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος θα ακούσουμε ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα στο Λάκη Χαλτιά, ένας από τους μεγάλους αυθεντικούς εκφραστές της ελληνικής παράδοσης και λαϊκής μουσικής. Επίσης, μια συνέντευξη του συμπάρικου από το Σίδνεϊ Κανέλου Πάτσιο με τον καθηγητή Σωτήρη Μητραλέξη για τρέχοντα γεωπολιτικά θέματα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Και θα συνεχίσουμε με παρικιακές ανακοινώσεις. Την ερχόμενη 5η, 6 Αυγούστου, στις 7 μετά μεσημβρίας, στα πλαίσια των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ο δόκτωρας Αντώνης Πιπέρογλου θα παρουσιάσει μια ομιλία που έχει τον τίτλο «Μια ιστορία που καταγράφει πολλές ελληνικές διασπορές. Αστερισμοί παλαιότερων μεταναστεύσεων τότε και τώρα». Ο δόκτωρας Αντώνης Πιπέρογλου είναι καθηγητής για τις παγκόσμιες διασπορές στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Μεγάλωσε στην περιοχή του Γκουναγουάου και έχει κυπριακή και καστελοριζιανή πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ειδικός στην ιστορία της μετανάστευσης και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την διαμόρφωση της ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία. Ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ αποικιοκρατίας και μετανάστευσης, καθώς και με τις μετακινήσεις πληθυσμού μεταξύ της Μεσογείου και του Ειρηνικού. Στη Σχολή Ιστορικών και Φιλοσοφικών Σπουδών, ο Αντώνης διδάσκει ιστορία της μετανάστευσης, της διασποράς και του πολυπολιτισμού. Ο Αντώνης διατελεί επί του παρόντος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αυστραλιανών Σπουδών και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Journal of Modern Greek Studies και πρόσφατα επιμελήθηκε μαζί με τον Φραντσέσκο Ρικάτη το βιβλίο Researching Migration on Indigenous Lands. Challenges, Reflections, Pathways. Έρευνα για τη μετανάστευση σε εδάφια αυτοκτόνων πληθυσμών, προκλήσεις, προβληματισμοί και προοπτικές. Σήμερα υπάρχει ένα αναγνωρίσιμο σύμπλεγμα ελληνικών αρχαιακών συλλόγων στην Αυστραλία. Οι συλλογές αυτές συμβάλλουν στην αφήγηση εναλλακτικών ιστοριών του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Αυστραλίας. Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα αρχεία που διαθέτουν συλλογές στην ελληνική γλώσσα, όπως τα αρχεία Δαρδάλης της Ελληνικής Διασποράς στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ, το Ελληνικό Αρχείο της Αυστραλίας, Κρατική Βιβλιοθήκη της Νέας Νότιας Ουαλίας και οι άνθρωποι μας, οι ιστορίες τους από την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, αναπαριστούν μια πληθώρα ελληνικών ιστορικών περιόδων, πολιτικών, λαών και τόπων. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, η αρχαιοθέτηση των ελληνικών εμπειριών στην Αυστραλία είχε καταστεί πηγή ενδιαφέροντος και επίγουσας ανάγκης τόσο στους κύκλους των εθνοτικών κοινοτήτων όσο και στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Θεωρούμενοι ως θησαυρός μνήμης, η ενεργή αρχαιοθέτηση αποτέλεσε ένα αποτελεσματικό μέσο για να διασφαλιστεί ότι διάφορες πτυχές της ελληνικής πολιτιστικής δραστηριότητας στην Αυστραλία θα βγουν από τη λύθη και δεν θα ξεχαστούν. Η αρχαιοθέτηση, με άλλα λόγια, μετέφερε ένα διτό μήνυμα. Πρώτον, την σημασία μιας διαφύλαξης του παρελθόντος των Ελλήνων μεταναστών, ώστε να αφηγηθούν οι ιστορίες της πολυπολιτισμικής Αυστραλίας και δεύτερον, να καταστεί διαθέσιμο στους μελλοντικούς ερευνητές το πώς η ελληνική κουλτούρα αναδιαμορφώθηκε από όσους ζούσαν στη Διασπορά. Τα τελευταία χρόνια τα αρχαιακά προγράμματα έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των πολιτισμικών εκφράσεων της Διασποράς. Τέτοιες αρχαιακές προσπάθειες που εκτείνονται από τη συλλογή πρακτικών εθνοτικών κοινοτικών ενώσεων έως οικογενειακές φωτογραφίες και προφορικές μαρτύριες αλλά και δημόσιες τοιχογραφίες πολιτιστικής κληρονομιάς καθιστούν ορατή τη σύγχρονη σημασία, τα κίνητρα και τις επιπτώσεις της πρόσβασης στα αρχεία των κοινοτήτων της Διασποράς. Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι ελληνικές αρχαιακές συλλογές στην Αυστραλία, καταδεικνύω ότι η αρχαιοθέτηση των πολυάριθμων ελληνικών διασπορών της Αυστραλίας έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπαράσταση του πλουραλισμού.

πλουραλισμού της Διασποράς. Αυτό θα αναπτύξει ο δόκτωρας Αντώνης Πιπέρογλου στην ομιλία του στο Ελληνικό Κέντρο, στον 12ο όροφο της κοινότητας την ερχόμενη 5η, 6 Αυγούστου.

Και συνεχίζουμε με μια ανακοίνωση του φιλοσοφικού καφενείου Μελβούρνης. Το φιλοσοφικό καφενείο Μελβούρνης θα γίνει σήμερα, Τρίτη 4 Οκτώβου του 26, και η ανακοίνωση λέει, έχει μάλλον το τίτλο, «Καλώς όρισες, τεχνική μας νοημοσύνη». Η κορυφαία αποκριστάλλωση του τεχνολογικού μας ρεύματος των τελευταίων αιώνων, ή τη υπερήφημη Artificial Intelligence, AI, και στα ελληνικά η τεχνητή νοημοσύνη, TAF-NI, που έγινε περίπου ο εγκέφαλος της ανθρωπότητας, σε εισαγωγικά, χτύπησε την πόρτα μας και όλοι μας ήδη θριαμβευτικά την καλωσορίσαμε φιλικά με το παγκόσμιο μας welcome. Όλα τα μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και τα λεγόμενα social media μετέδωσαν ζωντανά το ψηφιακό διάγγελμα του Πρωθυπουργού μας, πως παρά τα αυτά ιδρύεται από την κυβέρνησή μας μέσα στο Υπουργείο παρά το Πρωθυπουργό, επίσημα πλέον The Office of AI, το γραφείο της τεχνικής νοημοσύνης. Η σημαντική αυτή είδηση, με όλο το σπουδαίο περιεχόμενο, όπως διατυπώθηκε επισήμως, έχει ως εξής. Αυτό το παγκόσμιο κορυφαίο πλαίσιο αφορά την Αυστραλία, που επιλέγει να διαμορφώσει το μέλλον αντί να αφήσει το μέλλον της τεχνικής νοημοσύνης να μας διαμορφώσει. Αυτό ακριβώς θα είναι το θέμα στη μηνιαία μας συνάντηση στις 4 Αυγούστου του 26 στο κτίριο της Παλακωνικής Αδερφότητας, στο 253 Albert Street στον Brunswick, από τις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα, με ωρία συζήτησης από τις 2.30 έως τις 4.30 ακριβώς. Το φιλοσοφικό μας θέμα για συζήτηση είναι: για ποιο λόγο γιγαντώνεται σήμερα η τεχνική νοημοσύνη και γιατί δεν έγινε αυτό πριν από 30 ή πριν από 300 χρόνια. Θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι ανθρώπινες θέσεις πάνω σε μια φιλοσοφική μας εισήγηση. Η εκπαιδευτική πολιτική του 21ου αιώνα να εντάξει μια νέα φιλοσοφία της τεχνολογίας, σε εισαγωγικά, που θα μοιεί τις νέες γενιές στις προκλήσεις που φέρνει η AI, η τεχνική νοημοσύνη, και οι νέες ηθικές τεχνολογίες στο ανθρώπινο μέλλον, χωρίς να υπάρχει σε αυτό η καλλιέργεια ενός τεχνοφοβικού πνεύματος. Η τεχνολογία, όπως το φανερώνει και η ετυμολογία της λέξης, είναι η τέχνη της χρήσης του λόγου ή της λογικής. Αυτό το ανώτερο και διανοητικό επίπεδο απόδωσε η ευρωπαϊκή σκέψη στο λόγο και στη λογική. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους. Τρίτη 4 Αυγούστου στο κτίριο της Παλακωνικής Αδερφότητας, στο 253 Albert Street στον Brunswick, από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα.

Και θα συνεχίσουμε με μια ανακοίνωση των οργανώσεων ICAN Australia, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων Τμήμα Αυστραλίας και του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητος. Η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, ICAN, είναι ένας συνασπισμός οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 100 χώρες που εργάζονται για ένα κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση: αυτή τη βδομάδα θα τιμήσουμε στη Μελβούρνη την επέτειο της ρήψης των ατομικών βομβών στην Χιροσίμα και 3 ημέρες αργότερα στο Ναγκασάκι. Η 6η Αυγούστου, η μέρα μνήμης για τη Χιροσίμα, δεν είναι μόνο μια επέτειος βαθιάς θλίψης για τα θύματα του ατομικού βομβαρδισμού. Είναι και μια παγκόσμια ημέρα αφύπνισης, κατά την οποία οι φιλιρηνικοί πολίτες όλων των χωρών υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στον πόλεμο, στα πυρηνικά όπλα και σε κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Στη μνήμη αυτού του φρικτού εγκλήματος απαιτούμε να σταματήσουν οι πόλεμοι, να επικρατήσει η ειρήνη και να διασφαλιστεί ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναλήφθουν ποτέ ξανά. Σας προσκαλούμε λοιπόν να έρχεται στις 12 το μεσημέρι στις 6 Αυγούστου στη Βιβλιοθήκη της Πολιτείας στο State Library, ώστε να θυμηθούμε όσους έχασαν τη ζωή τους και τις συνεχιζόμενες συνέπειες αυτών των γεγονότων μέσα από ποίηση και μουσική. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια πομπή κατά μήκος της οδού Λατρόμπ και στη συνέχεια με ένα ανεπίσημο τσάι στο Trades Hall, στο εργατικό κέντρο. Οι συμμετοχές θα περιλαμβάνουν την Yukari Echo, μια τοπική ιαπωνική χοροδία, την φιτζιανή ποιήτρια Λουίσα Τουιλάου, την χοροδία εργατικών συνδικάτων της Βικτόριας, η χοροδία Brunswick Rogues και τη χοροδία για το κλίμα. Την πάντα δρόμου Riff Raff Radical Marching Band. Ανυπομονούμε να σας δούμε εκεί, λέει η ανακοίνωση, με σεβασμό η Janet Craven από την οργάνωση ICAN Australia και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητος.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Ο Παναγιώτης Σπύρος από την Αδελαϊδα, διευθυντής και συντάκτης της εφημερίδας Παραγκιακό Βήμα και ένας από τους παρουσιαστές και παραγωγούς των ελληνικών και κυπριακών προγραμμάτων του 5EBI, του αδελφού ραδιοφωνικού σταθμού του 3ZZ στην Αδελαϊδα, θα μας παρουσιάσει στη συνέχεια ένα ειδικό δελτίο ειδήσεων για το κυπριακό και την εισαγωγή θα κάνει ο ίδιος.
1: Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα σύντομο ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του Κυπριακού έστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, ολοκληρώνοντας χτες τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο κύριος Κουτέρες ανέφερε ότι κατά τις επαφές του άκουσε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες πολλών Κυπριών, τονίζοντας πως το μήνυμά τους ήταν σαφές. Επιθυμούν ένα μέλλον βασισμένο στη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να στηρίξουν μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού που θα στηρίζεται στον διάλογο, στον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή πίστη. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προγραμματισμένη διευρυμένη συνάντηση 5-1, δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να συγκληθεί με αποκλειστικό στόχο την ανακοίνωση της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξασφαλίστηκε η θετική συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων μερών για τη σύγκληση της συνάντησης, εξέλιξη που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν θεωρείται δεδομένη. Καθοριστική φαίνεται να είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κουτέρες με τον

0: Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, από τον οποίο έλαβε το πράσινο φως για τη συνέχεια της διαδικασίας. Όπως επισημαίνεται, η νέα προσπάθεια θα κινηθεί στη λογική του πλαισίου Κουτέρας, αξιοποιώντας τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί και αντιμετωπίζοντας τις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοίκτες. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας φέρεται να διαβεβαίωσε ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το έργο των προηγούμενων ετών αποτελούν τη βάση για την επόμενη φάση των συνομιλιών. Η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο μια συνολική λύση που θα διασφαλίζει τη μία κυριαρχία, τη μία ηθαγένεια και τη μία διεθνή προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του συστήματος εγγυήσεων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Μετά την τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Κουτέρες και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι για πρώτη φορά μετά από το Κραν Μοντανά συζητήθηκαν ουσιαστικές πτυχές του Κυπριακού και του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά ως προς την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν, ενώ την Δευτέρα που μας έρχεται αναμένεται να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.
1: Τετάρτη Αυγούστου σήμερα. Μια μέρα σημαδιακή στην ιστορία της Ελλάδας. Το βράδυ της 4ης Αυγούστου του 1936 δημοσιεύθηκε σε έκτακτο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά που τυχοκολλήθηκε σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά. Το διάγγελμα ανάφερε πως η κυβέρνηση προέβη την έγκριση της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως εις την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου «Καθάπασαν την χώρα και την διάλυση της Βουλής». Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, η δικτατορία Μεταξά, ήταν ήδη γεγονός. Από τις πρώτες πράξεις της δικτατορίας ήταν τα διατάγματα που προέβλεπαν την αναστολή των διατάξεων 8 άρθρων του Συντάγματος σε όλο το κράτος, τη διάλυση της Βουλής και την επιστράτευση των εργαζομένων σε υπηρεσίες δημοσίας ωφελίας, σιδηρόδρομοι, τροχοδιόδρομοι κτλ. Το απόγευμα της 4ης Αυγούστου προηγήθηκε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία οι αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές υποστήριξαν ότι υπήρχαν, σε εισαγωγικά, υπεύθυνοι πληροφορίες κατά τις οποίες η κηρυχθισόμενη γενική απεργία θα μεταβάλλεται εις στασιαστική εκδήλωση με αντικειμενικών σκοπών την ανατροπή του νόμιμου πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος της χώρας. Αυτό ήταν και το πρόσχημα για την απόφαση της συγκέντρωσης όλων των εξουσιών στα χέρια της κυβέρνησης. Ακόμα στις αιτίες της μεταβολής, εισαγωγικά, προβαλόταν και η ανικανότητα της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές του Γενάρη του 1936 να δώσει κυβέρνηση εις την χώρα. Ανικανότητα που επίσης αποδείχθηκε και από τις αθεράπευτες κομματικές αντιθέσεις, σε εισαγωγικά, και τις προσωπικές έρηδες. Σε εισαγωγικά. Οι ενέργειες του Μεταξά, ο οποίος άλλωστε προετοιμαζόταν από καιρό για την κήρυξη της δικτατορίας, έγιναν σε συνεργασία με τον Γεώργιο τον Δεύτερο και την σύμφωνη γνώμη και στήριξη της Μεγάλης Βρετανίας. Το κλίμα υπέρ μιας δικτατορικής λύσης ευνοούσαν επίσης η άνοδος του φασισμού και του νατσισμού στην Ιταλία και τη Γερμανία, καθώς και ο γενικότερος αντικομμουνισμός που οργίαζε. Η επιβολή της δικτατορίας εξυπηρετούσε την ανάγκη της αστικής τάξης της Ελλάδας στην εποχή να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την εξουσία της σε συνθήκες όξυνσης των ενδοαστικών αντιθέσεων και εν ώψη του επερχόμενου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα υπήρχε και ο φόβος του εργατικού λαϊκού κινήματος. ο κίνδυνος για την αστική εξουσία μπορεί να μην ήταν άμεσος όπως επικαλούνταν η προπαγάνδα της 4ης Αυγούστου, έπρεπε όμως να ενταθούν τα κατασταλτικά μέτρα αποτροπής αυτού του κινδύνου και να χτυπηθεί και να αντιμετωπιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αποφασιστικά. Από το διαδικτυακό Modern Polemics θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα για την δικτατορία του Μεταξά με τον τίτλο «Κατάληψη ή παράδοση εξουσίας».
2: 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαινιάζει μια ακόμα σκοτεινή περίοδο στη χώρα μας με την εγκαθίδρυση της δεύτερης μακροβιότερης δικτατορίας στην Ελλάδα. Ενώ όμως τα βασικά γεγονότα της Χούντας της 21ης Απριλίου 1967 είναι ευρέως γνωστά και καταγεγραμμένα, είναι τουλάχιστον ύποπτο που σχεδόν κανείς δεν αναφέρεται στο πώς ανέβηκε ο Μεταξάς στην εξουσία. Κατέβασε το στρατό στους δρόμους, έστειλε τα σώματα ασφαλείας να συλλάβουν τους πολιτικούς αντιπάλους, ανάγκασε τον βασιλιά να γνωρίσει το νέο καθεστώς. Η πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο κινηματογραφική, αλλά ταυτόχρονα ενδεικτική της πολιτικής κατάστασης και της περίοδου. Αφού ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία με τον πιο παράδοξο τρόπο που θα μπορούσε να υπάρξει, με το ίδιο το κοινοβούλιο να του παραδίδει τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ακροδεξιά στο τόπο μας έχει πάντα τις ίδιες σταθερές αξίες και αυτή η δικτατορία, όπως και η Χούντα του 67, βασίστηκε στην ίδια σταθερή ιδεολογία. Χρησιμοποίησε το πρόσχημα του κομμουνιστικού κινδύνου για να ανέβει στην εξουσία, εξαπέλυσε άγρια καταστολή της κομμουνιστικής αριστεράς, των συνδικάτων και κάθε κινητοποίησης, απαγόρευσε τις απεργίες και φυσικά έκρυψε το αυταρχικό της πρόσωπο με ρητορικά σχήματα όπως ο Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός, στα πρότυπα του Γερμανικού Τρίτου Ράιχ και φυσικά το γνωστό σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια». Το βράδυ της 4ης Αυγούστου 1936 δημοσιεύθηκε σε έκτακτο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά, που ανέφερε πως η κυβέρνηση προέβη την εγκρίση της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως εις την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου καθάπασαν τη χώρα και τη διάλυση της Βουλής. Η δικτατορία Μεταξά ήταν πλέον γεγονός. Τι προηγήθηκε όμως της δικτατορίας και ποια ήταν η πολιτική κατάσταση που οδήγησε στην επιβολή της? Στις βουλευτικές εκλογές το Γενάρη του 1936, που έγιναν με απλή αναλογική, ήρθε πρώτο το Λαϊκό Κόμμα με 143 βουλευτές, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξέλεξε 142. Το Παλαϊκό Μέτωπο, εκλογικό σχήμα του ΚΚΕ, εξέλεξε 15 βουλευτές. Έπρεπε λοιπόν να σχηματιστεί αναγκαστικά κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι, ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Θεμιστοκλής Φούλης, άρχισε επαφές με το Λαϊκό Κόμμα του Παναγίου Τσαλδάρη. Η συνεργασία όμως δεν επετεύχθη. Είχε προηγηθεί βέβαια δημόσια δήλωση του Σοφούλη, με την οποία χαρακτήριζε το ζήτημα της επιστροφής του βασιλιά Λίξα. Παρόλο που ο βασιλιάς είχε γυρίσει στην Ελλάδα με νόθο δημοψήφισμα, η νοθεία ήταν τόσο εκτεταμένη που μάλιστα το αρχικό ποσοστό υπέρ της βασιλείας ήταν 105%, για να το μειώσουν στη συνέχεια στο πιστικότατο 97,8%. Στο μεταξύ, συνεχίζονταν παράλληλα και υπόγεια οι προετοιμασίες στρατιωτικού πραξικοπήματος, στις οποίες πρωτοστατούσε ο Γεώργιος Κονδύλης και η μυστική οργάνωση στρατιωτικών, ονόματι Στρατιωτικός Σύνδεσμος, με επικεφαλής ο στρατηγό Πλατή, στην ουσία όμως το Κονδύλη, ο οποίος όμως λίγες μέρες μετά τις εκλογές πέθανε ξαφνικά. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Μεταξά, σε συνεργασία με τον Εγγλέζο πρεσβευτή Waterloo, με τα ανάκτορα, με πολιτικούς των Λαϊκών και των Φιλελευθέρων, καθώς και με τον εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερον Βήμα, Δημήτρη Λαμπράκη, προετοιμάζουν το έδαφος για την εγκαθίδρυση δικτατορίας. Ανοιχτή στήριξη προσέφεραν και πολύ σημαντικοί βιομήχανοι όπως ο Ποδοσάκης και ο Χατζικυριάκος, ιδιοκτήτης της Αγίας Ηρακλής και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του γνωστού ΜΑΣΕΒ. Ο τελευταίος, μάλιστα, διετέλεσε και υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Όλες γενικά οι διεργασίες της εποχής για το σχηματισμό κυβέρνησης προετοίμαζαν το έδαφος για μια τέτοια προοπτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις προτάσεις του Κόμματος Φιλελευθέρων για την Πρωθυπουργία ήταν να αναλάβει, στα πλαίσια μιας συμμαχίας κομμάτων, ο ίδιος ο Μεταξάς, που στις εκλογές του 1936 είχε λάβει μόλις 3,94% και 7 έδρες. Ο τσαλδάρος του Λαϊκού Κόμματος ζητούσε από το Παλαϊκό Μέτωπο την υποστήριξή του στη Βουλή και να σχηματίσει αυτός κυβέρνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Από την άλλη, οι διαπραγματεύσεις του Παλαϊκού Μετώπου και του Κόμματος Φιλελευθέρων κατέληξαν τελικά στο Σύμφωνο Σοφούλης-Κλάβεν, το οποίο δεν τηρήθηκε όμως από τους φιλελεύθερους και δημοσιοποιήθηκε από το Παλαϊκό Μέτωπο. Με βάση το Σύμφωνο Σοφούλης-Κλάβενα, το Παλαϊκό Μέτωπο θα έδινε ψηφοδοχή στην κυβέρνηση Σοφούλη, ενώ η κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να υιοθετήσει μια σειρά φιλολαϊκών μέτρων. Θα ακύρωνε αναδρομικά τη διάταξη του εκλογικού νόμου που αφαιρούσε τα εκλογικά δικαιώματα όσων είχαν καταδικαστεί με το ιδιώνυμο. Ένα βενιζελικό νόμο, ο οποίος ουσιαστικά ποινικοποιούσε την πολιτική άποψη, αφού καθιστούσε παράνομες τις δημόσιες συγκεντρώσεις κομμουνιστών ή άλλων ανατρεπτικών στοιχείων, και προέβλεπε ότι όποιος επιθυμεί την ανατροπή του καθεστώτος, ακόμα και αν δεν αναπτύσσει δράση, θα πρέπει να τιμωρείται. Επίσης, θα καταργούσε τις επιτροπές ασφάλειας, θα έδινε αμνηστία σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εξόριστους, θα διέλυε τις φασιστικές οργανώσεις, θα καθιέρωνε ως εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική, θα μείωνε τη τιμή του ψωμιού, θα απαγόρευε την προσωποκράτηση για χαμηλές οφειλές προς το δημόσιο, θα προχωρούσε στην εφαρμογή της κοινωνικής ασφάλισης και θα πάγωνε για 5 χρόνια την αποπληρωμή των χρεών των αγροτών. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε η υπηρεσιακή κυβέρνηση Δεμερτζή, που στις αρχές Μαρτίου τοποθέτησε στο Υπουργείο Στρατιωτικών το Μεταξά. Στο μεταξύ, ο Βενιζέλος από το Παρίσι είχε στείλει επιστολή που υποστήριζε δικτατορική λύση σαν τη μόνη δυνατή λύση της πολιτικής κρίσης. Τελικά, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατέθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο στο Δεμερτζή, που στις 14 Μαρτίου σχημάτισε τη δεύτερη κυβέρνησή του. Σε αυτή την κυβέρνηση, ο Μεταξάς έγινε αντιπρόεδρος, ενώ παρέμεινε και υπουργός στρατιωτικών. Στις 13 Απριλίου όμως πέθανε ο πρωθυπουργός. Ο βασιλιάς όρισε τότε πρωθυπουργό τον Μεταξά. Στις 26 Απριλίου, ο Δημήτρος Λαμπράκης, με άρθρο του στο Ελεύθερο Βήμα, καλούσε τα κόμματα να περιβάλλουν την κυβέρνηση ταύτην και δια της θετικής ψήφου εμπιστοσύνης των. Έτσι, το Κόμμα των Φιλελευθέρων έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση Μεταξά. Το Λαϊκό Κόμμα έδωσε ψήφο ανοχής. Το ίδιο και ο Ιωάννης Θεοτόκης, αρχηγός του Εθνικού Λαϊκού Κόμματος, που προηγουμένως συνεργαζόταν με το Τσαλδάρη. Την καταψήφισαν μόνο οι βουλευτές του Παλαϊκού Μετώπου και ο Γιώργος Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Βλαχοθανάσης και Ανδρέας Δενδρινός. Υπήρξαν και 4 εποχές. Οι ψήφοι υπέρ ήταν συνολικά 241. Έτσι, όλα τα αστικά κόμματα άνοιξαν το δρόμο στη δικτατορία, δίνοντας την εξουσία στον Ιωάννη Μεταξά. Στις 30 Απριλίου, η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο διέκοπτε τις εργασίες της για 5 μήνες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν τις ξανάρχισε ποτέ, αφού στις 4 Αυγούστου κηρύχθηκε η μεταξική δικτατορία. Ενδεικτικό της πολιτικής κατάστασης είναι και το γεγονός πως τον Ιούλιο του 1936 κατέληξε τελικά σε συμφωνία η Θεμιστεκλής Σοφούλης και ο Ιωάννης Θεοτόκης για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, αλλά δέχτηκαν τη θέση του βασιλιά να αναλάβει νέα κυβέρνηση την 1η Οκτωβρίου του 1936, αφήνοντας έτσι το Μεταξά επικεφαλής μιας ουσιαστικά παράνομης κυβέρνησης χωρίς κανένα λαϊκό έρισμα. Έτσι λοιπόν, όλα τα αστικά κόμματα άνοιξαν το δρόμο στη δικτατορία ανοιχτά και επισήμως. Έδωσε στο Μεταξά την πρωθυπουργία της χώρας, γνωρίζοντας ότι επιθυμούσε την κατάργηση του κοινοβουλευτισμού. Η κυβέρνηση του Μεταξά δεν άργησε να δείξει τις πραγματικές επιδιώξεις, πνίγοντας στο αίμα την εξέγερση των εργατών στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1936. Η αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση του λαϊκού παράγοντα, όπως θα δούμε και παρακάτω, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η Άρχουσα Τάξη και το Παλάτι προέκριναν τη λύση της δικτατορίας. Ανεξάρτητα όμως από την πολιτική κατάσταση της χώρας, έχει σημασία να δούμε και τις κοινωνικές εξελίξεις την ίδια περίοδο, για να καταλάβουμε υπό ποιες συνθήκες κατέλαβε την εξουσία ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς, στο διάγγελμά του, υποστήριζε πως οι λόγοι επιβολής της δικτατορίας ήταν βασικά δύο. Η χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού, όπως θεωρήθηκε η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια της προηγούμενης περίοδου, και φυσικά ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Όταν βέβαια μιλούσε για κομμουνιστικό κίνδυνο, γνώριζε πως δεν απειλούνταν άμεσα από το κίνημα της εποχής. Επιθυμούσε όμως μια κυβέρνηση που θα έβαζε στην άκρη το λαϊκό παράγοντα και θα τσάκιζε τις λαϊκές διεκδικήσεις. Υπήρχαν επίσης σημαντικά γεγονότα, με κορυφαία την εξέγερση του λαού της Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1936, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή. Βέβαια, ήδη από το 1934 είχαν οργανωθεί αρκετές μεγάλες απεργίες, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 1935 οι Γεώργιος Κονδύλης και Αλέξανδρος Παπάγος να ρίξουν την κυβέρνηση Σαλδάρη και να επιβάλλουν αυταρχικό φιλοβασιλικό καθεστώς. Αμέσως η νέα κυβέρνηση εξέδωσε αναγκαστικό νόμο που απαγόρευε κάθε απεργιακή κινητοποίηση με βαριές επιπτώσεις για τους παραβάτες, από απόλυση μέχρι και φυλάκιση. Τα αιματηρά γεγονότα της Θεσσαλονίκης το Μάιο του 1936 θα δώσουν όμως και την πρώτη δικαιολογία για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού, αφού τα αστικά κόμματα φοβούνταν το δεχόμενο μιας γενικευμένης λαϊκής εξέγερσης. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, τμήματα του στρατού ενώθηκαν με τους απεργούς εργάτες και υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν 12 νεκροί, 32 βαριά τραυματισμένοι και 250 ελαφρά τραυματίες. Η πασίγνωστη φωτογραφία της μαυροφορεμένης μάνας να θρυνεί το νεκρό γιο της, κομμουνιστή Τάσο Τούση, είναι από την εξέγερση του 1936 στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι αυτή που έδωσε την έμπνευση στο Γιάννη Ρίζο να γράψει το αριστούργημά του επιτάφιος.
3: Γεια μου σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω και δεν σαλεύεις, δεν γρικάς τα που πικρά σου λέω.
2: Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης ακολουθήθηκαν από παρόμοια συμβάντα τον Ιούνιο στο Βόλο. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των διαδηλωτών εργατών με τη χωροφυλακή, ένας διαδηλωτής έπεσε νεκρός και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Ιωάννης Μεταξάς έθεσε επίσημα στο βασιλιά ζήτημα δικτατορικής διακυβέρνησης της χώρας. Σαφώς, η κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση της άρχουσας τάξης να στηρίξει αυτή τη δικτατορία. Η δικτατορία επιβλήθηκε την περίοδο που οι δυτικές δημοκρατικές χώρες έδιναν τα πάντα στη ναζιστική Γερμανία για να τη στρέψουν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η λεγόμενη πολιτική του κατευνασμού. Οι χώρες των Βαλκανίων, και ιδιαίτερα η Ελλάδα που εκτός από βαλκανική είναι και μεσογειακή χώρα, ήταν απαραίτητο στήριγμα στα σχέδιά τους και προφανώς ο έλεγχος της χώρας προϋπέθεται έντονο αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό, παράνομο κουκουέ, πλήρως ελεγχόμενα συνδικάτα και τύπου. Κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, το κουκουέ συνέχισε να προειδοποιεί για την επερχόμενη δικτατορία και να καλεί σε δράση για τη ματέωσή της. Στις 28 Μαρτίου του 1936, το κουκουέ, με μανιφέστο που δημοσίευσε, τόνιζε τα εξής. Εργαζόμενοι, μπροστά στα μάτια σας, κάτω από τη σκέπη της μοναρχίας, εξηφαίνεται η πιο αντιλαϊκή, η πιο άτιμη, η πιο εγκληματική συνωμοσία. Αρχηγός της συνωμοσίας αυτής είναι ο Μεταξάς. Ενώ τον Ιούνιο του 1936 ανέφερε πως μπροστά στο λυσσασμένο φασιστικό ξεφάντωμα και τις λαϊκές εκτελέσεις εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο και τον άμεσο κίνδυνο εγκαθίδρυσης ανοιχτής φασιστικής δικτατορίας, το ΚΚΕ καλεί όλες τις οργανώσεις και όλο τον εργαζόμενο λαό στη πιο ανειρήνευτη πάλι για τη ματέωση των καθημερινών φασιστικών μέτρων, για το χάλασμα των φασιστικών δικτατορικών σχεδίων του Μεταξά Σκυλακάκη. Η απόφαση όμως για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας είχε ήδη πάρθει και όσο πλησιάζαμε στη μέρα επιβολής της, τόσο πιο ξεκάθαρα διαφαινόταν αυτό. Είναι ενδεικτικό πως ακόμα και το πρωί της 4ης Αυγούστου 1936, ο ριζοσπάστης, στην πρώτη του σελίδα, προειδοποιεί τον ελληνικό λαό ότι εντός της ημέρας επίκειται δικτατορία από τον Ιωάννη Μεταξά. Η επιβολή της δικτατορίας εξυπηρετούσε την ανάγκη του πολιτικού και οικονομικού συστήματος για να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την εξουσία του σε συνθήκες όξυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων και εν όψη του επερχόμενου Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η παρατεταμένη αστάθεια του πολιτικού συστήματος, με τελευταίο επεισόδιο την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που επικαλέστηκε και ο ίδιος ο Μεταξάς, έκανε αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας του με την ίδια κοινοβουλευτική μορφή. Αξίζει να αναφέρουμε και το εξής χαρακτηριστικό γνώρισμα της 20ετίας που προηγήθηκε του Μεταξά. Την επιβολή στρατιωτικών δικτατορικών λύσεων δεν την επιχειρούσαν και πραγματοποιούσαν μόνο οι λεγόμενες δεξιές ή ακροδεξιές δυνάμεις, αλλά και οι φιλελεύθερες. Η δικτατορία που εγκαθίδρυσε ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος τον Ιούνιο του 25 ήταν δημιούργημα του ονομαζόμενου κεντρώου χώρου. Ως προς τις δικτατορικές διαθέσεις και αντιδράσεις των φιλελεύθερων πολιτικών κομμάτων, είναι χαρακτηριστικό και το εξής γεγονός. Ενώ έβγαιναν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 και οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου έχαναν την εξουσία, ο πλαστήρας είπε στο Βενιζέλο: «Χάνουμε τις Αθήνας. Θα γίνουν ταραχές, συλλήψεις βενιζελικών, δολοφονίες και κύριος είδε τι άλλο. Γι' αυτό εγώ σκέπτομαι να πάω στους συνοικισμούς, να εξεγείρω τους πρόσφυγας και να τους φέρω εις την πόλη για να ζητήσουν την εγκαθίδρυση δικτατορίας. Θα κάνουμε ό,τι και στην Ιταλία, που χάρη στο φασισμό προοδεύει». Με το Βενιζέλο του απαντά πως «Η Ιταλία πήγαινε καλά, διότι εκεί υπήρχε δικτάτορ. Εγώ δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε, στρατηγέ πλαστήρα, ότι είσαι ικανός να κάνεις τον δικτάτορα όσο Μουσολίνη. Όχι μόνο δεν είσαι ικανός, αλλά δεν έχεις και την πλειάδα, τα εκατοντάδα των εκλεκτών συνεργαστών του Μουσολίνη». Ο πλαστήρας, ωστόσο, προχώρησε την επόμενη των εκλογών στο εγχείρημά του, αλλά το πραξικόπημα το απέτυχε. Αλλά και την 1η Μαρτίου 1935, το κίνημα στρατιωτικών μονάδων που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη είχε την καθοδήγηση τόσο του Βενιζέλου όσο και του πλαστήρα. Το οποίο βέβαια, επειδή οργανώθηκε από τους συγκεκριμένους δημοκράτες, πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, έχει μείνει στην ιστορία ως κίνημα και όχι πραξικόπημα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τον Αύγουστο του 1936 όμως, ο Μεταξάς θα πετύχει τον ίδιο σκοπό με έναν πιο κοινότοπο, ίσως και γραφειοκρατικό τρόπο, με την ψήφιση ενός βασιλικού διατάγματος περί κήρυξης στρατιωτικού νόμου και τη διάλυση της Βουλής. Στις 10 η ώρα το βράδυ της 4ης Αυγούστου 1936, ο έως τότε πρωθυπουργός Μεταξάς πήγε στα Ανάκτορα για να συναντήσει τον βασιλιά Γεώργιο, έχοντας τα διατάγματα για την αναστολή ορισμένων βασικών άρθρων του Συντάγματος και τη διάλυση της Βουλής. Μια νέα πανελλαδική γενική απεργία που είχε εξεγγελθεί για τις 5 Αυγούστου αποτέλεσε το πρόσχημά του για την επιβολή της δικτατορίας. Ο ίδιος, με διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, το οποίο δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα στις εφημερίδες, δικαιολόγησε την επιβολή της δικτατορίας, επικαλούμενος πληροφορίες των αρχών ασφαλείας περί επικείμενης κομμουνιστικής δράσης για τη βία ανατροπή του πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος. Προφανώς όμως, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30, ο Μεταξάς είχε λάβει, ως όφιλε, την έγκριση της Μεγάλης Βρετανίας για την επιβολή της δικτατορίας σε συνάντηση με τον Βρετανό πρεσβευτή Sidney Waterlow στις 2 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, με μια σειρά γραφειοκρατικών μέτρων και προφανώς με την έγκριση των Βρετανών αφεντικών του, επιβλήθηκε η δικτατορία του Μεταξά και εγκαινιάστηκε μια νέα σκοτεινή περίοδος για τη χώρα. Με απλά λόγια, η μεταξική δικτατορία ήταν η καλύτερη επιλογή της άρχουσας τάξης και του παλατιού για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενίσχυσε το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του σε τέτοιο βαθμό που καμία κοινοβουλευτική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει. Η μεγαλύτερη ίσως προσφορά της 4ης Αυγούστου στο κεφάλαιο ήταν η επιβολή της λεγόμενης εργασιακής ειρήνης μέσω της απαγόρευσης των απεργιών και του ελέγχου των σωματείων. Ενδεικτικό είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος, την 5η Αυγούστου, που κυκλοφόρησε με τίτλο «Η κυβέρνηση έλαβε δραστικά μέτρα προς την περιφρούρηση του αστικού καθεστώτος». Μάταια προσπάθησε ο Μεταξάς να δημιουργήσει μια νέα ιδεολογία του τρίτου ελληνικού πολιτισμού στα πρότυπα του γερμανικού Τρίτου Ράιχ, η οποία ήλπιζε πως θα αντικαθιστούσε την ιδεολογία της μεγάλης ιδέας που από τα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής και της συνθήκης Λοζάνης είχε πλέον συντριβεί. Πολλοί μύθοι επιβιώνουν έως και σήμερα για το υποτιθέμενο κοινωνικό πρόσωπο της δικτατορίας και τα φιλολαϊκά της μέτρα. Η πραγματικότητα όμως δείχνει ξεκάθαρα πως το καθεστώς ήταν αντικομμουνιστικό, βίαιο, αυταρχικό, αστυνομοκρατούμενο και βαθιά αντικοινοβουλευτικό. Το γιατί επιβλήθηκε η δικτατορία το είχε πει με απόλυτη σαφήνεια ο ίδιος ο Μεταξάς. Οι αδιάκοπες φροντίς και τη στερέωση του αστικού καθεστώτος με όλες τις αναγκαίες θυσίες για το σύνολο της κοινωνίας και ιδίως για τις ενδεείς τάξεις. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια για την κατάληψη ή ακριβέστερα την παράδοση της εξουσίας του Μεταξά. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά μύθοι και ιστορίες.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ακούμε ένα μικρό αφιέρωμα για την 4η Αυγούστου και την επιβολή της μεταξικής δικτατορίας στην Ελλάδα το 1936. Μια από τις χαρακτηριστικότερες εκδηλώσεις του αντικομμουνιστικού μένους της 4ης Αυγούστου ήταν το κάψιμο κομμουνιστικών εντύπων σε δημόσιους χώρους. Τα βιβλία που ρίχθηκαν στα πυρά είχαν κατασχεθεί από βιβλιοπωλεία και από σπίτια συλληφθέντων. Ανάμεσα στα βιβλία που κάηκαν δεν ήταν μόνο έργα κομμουνιστών, αλλά και βιβλία του Τολστόη, του Δαρβίνου, του Παπαδιαμάντη, του Μπέρναρντ Σο, του Φρόιντ και άλλα. Ενδεικτικά στις 16 Αυγούστου του 1936 κάηκαν 12.000 έντυπα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη κατόπιν διαταγής του Τρίτου Σώματος Στρατού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα για την καύση των βιβλίων. Θα ακούσουμε την Ειρήνη Λαλάκη από το κανάλι 6.
1: Στις 16 Αυγούστου του 1936, στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, βουνά από βιβλία έγιναν παρανάλωμα. Μετά από διαταγή. Ο Ιωάννης Μεταξάς, διορισμένος πρωθυπουργός από τον βασιλιά Γεώργιο, μόλις 12 ημέρες πριν είχε καταργήσει τη Βουλή, είχε αναστείλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και τη λειτουργία των κομμάτων. Ήταν 4 Αυγούστου. Η Ελλάδα είχε δικτατορία και ο νέος της δικτάτορας διέταξε την καύση αντεθνικών κομμουνιστικών θεωρούμενων βιβλίων. Στο ραδιοφωνικό του διάγγελμα στις 10 Αυγούστου, ο Ιωάννης Μεταξάς μεταξύ άλλων απευθύνει κάλεσμα στους νέους. «Σήκω λοιπόν ελληνική νεότης», λέει. «Πέταξε μακράν σου τα ελεϊνά αναγνώσματα, τα οποία σου διδάσκουν την ανηθικότητα και την ανανδρίαν. Ακόμα και εκείνα τα οποία δήθεν φιλολογικά έργα σε διδάσκουν να φοβάσαι τους αγώνας της ζωής και να μη σκέπτεσαι παρά το άτομόν σου και την υλικήν απόλαυσήν σου». Ποια ήταν αυτά τα ελεϊνά αναγνώσματα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη απαγορευτεί και από τα σχολεία? Ο επιτάφιος του Περικλή. Μάλλον ενόχλησε εκείνη η αναφορά στη δημοκρατία που στηρίζεται στους πολλούς και έχει νόμους απέναντι στους οποίους όλοι είναι ίσοι. Άλλο η δεχθές βιβλίο που κατέληξε στην πυρά ήταν η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Και πώς όχι, μια που η Αντιγόνη στρέφεται κατά της εξουσίας, δεν υπακούει στους νόμους και επιμένει να θάψει τον αδερφό της. Επίσης η Πολιτεία του Πλάτωνα, έργα του Θουκυδίδη και του Ξενοφόντα. Το οξύμορο, αν όχι φεδρό, είναι ότι ο Ιωάννης Μεταξάς διακήρυται πως ήθελε να αναμορφώσει το έθνος, δημιουργώντας, όπως έλεγε ο ίδιος, τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Πρώτο, ονόμαζε τον αρχαίο και δεύτερο, τον βυζαντινό. Διαβάζουμε πως η λίστα των απαγορευμένων βιβλίων αριθμούσε 445 τίτλους. Μερικά ακόμα βιβλία που κατέληξαν στην πυρά ήταν «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντονίου, ποιος ξέρει γιατί, «Η ζωή εν τάφο» του Στρατή Μυριδίλη, ακρεφνώς αντιπολεμικό, άρα ητοπαθές και αντεθνικών, «Διηγήματα του Παπαδιαμάντη» ή «Μαρτών», «Η καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου», αναμενόμενο, αν είναι δυνατόν να καταγόμαστε εμείς οι εκλεκτοί από τον Πίθηκο, «Ο επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου», «Οφθαλμοφανές», φυσικά το σύνολο των βιβλίων του Κάρλ Μάρξ και άλλα παρόμοια μαρξιστικού περιεχομένου, τα βιβλία του Σίγκμουντ Φρόιτ, του Μπέρναρντ Σο, του Τολστόη, του Γκόρκη, του Ντοστογεύσκη, του Καντ και ποιος ξέρει πόσα άλλα. Μόλις 3 χρόνια μετά την καύση των βιβλίων από το Χίτλερ το 1933 στο Βερολίνο μπροστά στο Πανεπιστήμιο, ο Ιωάννης Μεταξάς είχε διατάξει να καούν μπροστά στους στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα βουνά από κατασχεμένα βιβλία. Στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Φως», ανήμερα του 15 Αυγούστου, διαβάζουμε: «Τεράστια πυρά θα εξαγνίσει αύριο την πόλη από το μίασμα των ερυθρών εντύπων. Τα βιβλία της καταστροφής και του ολέθρου», συνεχίζει το άρθρο, «της επαναστάσεως και της ανυπακοής θα καούν επισήμως εις την πλατεία του Λευκού Πύργου. Η καταστροφή αυτή θέλει λάβει πανηγυρικών χαρακτήρα». Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μακεδονία» βλέπουμε φωτογραφίες με πλήθος κόσμου γύρω από τα καμένα βιβλία. Το ρεπορτάζ

Μάλλον είχε δίκιο όταν έγραφε «Ψάξε για σχολείο, άστεγε, προμηθεύσου γνώση παγωμένε, πεινασμένε, άρπαξε το βιβλίο, είναι ένα όπλο».

0: Oscar-winning U.S. actor J.K. Simmons, Chinese classical guitarist Shui Fei Yang, my conversation with the Nigerian star Uzo Amakapawa.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Cabera.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ.
6: 3ZZZ.
3: 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
8: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ο Ηλίας ο Διοκλοπλήρωνος μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Θα αρχίσω τη δεύτερη αυτή ώρα με ένα λυπηρό νέο που πιστεύω πολλοί από τους ακροατές μας τα έχουν ήδη μάθει. Έφυγε από τη ζωή στις 2 του Αυγούστου ο σπουδαίος ερμηνευτής της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής ο Λάκης Χαρτιάς. Με συνέπεια και για περισσότερο από μισό αιώνα, με πολλά τραγούδια και με τον αγώνα του για τη διάδοση και διάσωση της λαϊκής μας παράδοσης, διάνυσε μια πορεία σπουδαία για την ποιότητα και τα χιλιόμετρά της, σε εισαγωγικά. Γεννημένος στα Γιάννενα στις 30 Αυγούστου του 1943, ο Λάκης Χαρτιάς, το πραγματικό του όνομα Μιχάλης Χαρτιόπουλος, ανήκει στην τέταρτη γενιά της σπουδαίας μουσικής οικογένειας των Χαρτιάδων. Γιος του μέγιστου κλαρινίστα Τάσου Χαρτιά, ο Λάκης ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι από τα 7 του χρόνια και επαγγελματικά από τα 16. Στα 18 του ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους 45 στροφών με τραγούδια των μεγαθυρίων του λαϊκού μας τραγουδιού Θεόδωρου Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβου. Εμφανίστηκε δίπλα στους μεγάλους και μεγαλύτερους τραγουδιστές και τραγουδίστριες, συνεργάστηκε με μεγάλους δρεμπέτες σαν τον Βαμβακάρη, τον Παπαϊωάννου και τον Τσιτσάνη, ερμήνευσε σπουδαία έργα συνθετών και ποιητών και στιχουργών και ενδεικτικά αναφέρουμε την εμβληματική ερμηνεία του στους δίσκους «Εργάτες» του Γιάννη Μαρκόπουλου και «Τα λαϊκά μονοπάτια» του Απόστολου Καλδάρα, «Πικραμένη μου γενιά» σε μουσική Μάριου Τόκα και ποιήση Γιάννη Ρίτσου, «Αφρική τώρα» σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Αφρικανών ποιητών. Η αυγή της νέας χιλιατίδας κυκλοφορεί η σπουδαία δουλειά του Λάκη Χαρτιά 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Το έργο χωρίζεται σε 5 ενότητες, αρχαία ελληνική μουσική, βυζαντινή μουσική, δημοτικό τραγούδι, μικρασιάτικο, ρεμπέτικο, λαϊκό τραγούδι και νεότερο λαϊκό. Με πλούσια δισκογραφία και πολλές εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 1960 μέχρι τις μέρες μας, ο Λάκης Χαρτιάς συνείσφερε με κάθε δυνατό τρόπο στο τραγούδι και τη μουσική. Έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τσουρά και ούτι και στην διάσωση και διάδοση της λαϊκής μας παράδοσης μέχρι το τέλος της ζωής του. Πάντοτε ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλευρό των αγώνων του λαού μας. στις βουλευτικές εκλογές του 2007 ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα ακούσουμε τον Λάκη Χαλτιά, τη Φάμπρικα, σε στίχους Γιώργος Κούρτη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, που καθιερώθηκε με την εμβληματική ερμηνεία του Λάκη Χαλτιά, τραγουδήθηκε από εκατομμύρια στόματα, μα δεν σημάδεψε μόνο τα μουσικά πράγματα και τη δική του πορεία. Πρόκειται για ένα από τους αθάνατους ύμνους της εργατικής τάξης, μπορούμε να πούμε, που θα ζει πάντα στους αγώνες της. Λάκης Χαλτιάς, η Φάμπρικα.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με μια συζήτηση που έκανε ο συμπάρικος από το Σίδνεϊ Κανέλος Πάτσιος στο διαδικτυακό του κανάλι με τον Μητραλέξη, τον Σωτήρη Μητραλέξη, ερευνητικό έτερο στο University College of London, που αναλύει τι πραγματικά συμβαίνει από τη Μέση Ανατολή ως την Ουκρανία και τι σημαίνει αυτό για μας. Για μας εννοεί την Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μια σε βάθος ανάλυση για τα γεωπολιτικά θέματα της Μέσης Ανατολής και γύρω από την Ελλάδα, για τους ακροατές μας που πάντα θα ήθελαν να είναι ενημερωμένοι σε βάθος γύρω από τα γεωπολιτικά θέματα που επηρεάζουν την πατρίδα μας. Καλή ακρόαση.
1: Ένας πόλεμος, είπα, Ιράν που επεκτείνεται, μια Κύπρος που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας, μια Τουρκία που παίζει σε 5 σκακέρες ταυτόχρονα και μια Ελλάδα που αντιδρά σε κάθε μία ξεχωριστά, χωρίς συνολικό δόγμα. Σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικός εκτέρος στο University College London, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανεξάρτητος παίχτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
2: Να είστε καλά. Ελπίζω το ερώτημα να μην ήταν για μένα. Είμαι εγώ ανεξάρτητος παίκτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, βεβαίως.
1: Κύριε Μητραλέξη, στη συζήτησή μας τον Οκτώβριο του 2025, μιλήσατε για τον κίνδυνο η Ελλάδα να λειτουργήσει ως αυτοφοράκια του Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά, με αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να έχει εξελιχθεί δραματικά, πλησιάσαμε στον κίνδυνο ή απομακρυνθήκαμε?
2: Όχι απλώς έχουμε πλησιάσει τον κίνδυνο, έχουμε πολύ καταποθεί από τον κίνδυνο. Μάλιστα, κατά σύμπτωση με όρους, ας πούμε, όχι τόσο διεθνών σχέσεων, αλλά ειδησιογραφίας, λίγες μέρες πριν από την συζήτησή μας, ξέσπασε αυτό που δημοσιογραφικά θα λέγανε σάλος στην Κύπρο από το γεγονός ότι εν όψη των επομένων Ισραηλινών εκλογών γίνεται κανονικά προεκλογική εκστρατεία των Ισραηλινών υποψηφίων πρωθυπουργών με γιγαντοαφίσες, ας πούμε, στους δρόμους στην Κύπρο. Και αναρωτιούνται και οι Κύπρος. Σε ποιο μέρος είμαι, στο νότο είμαι, γιατί είμαι στο κατεχόμενο κομμάτι, ας πούμε. Αυτά έχουν επιχειρηθεί και από άλλους, και από τον Αντιράμα και από τον Ερντοάν στη Γερμανία. Αλλά μετά τα κράτη πατήσανε πόδι και το μαζέψανε. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Αν είδα σωστά την ειδησιογραφία, ότι η απάντηση ήταν δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για να το περιστήλουμε αυτό. Οπουδήποτε όμως υπήρξαν άλλα κράτη, το περιέστηλαν αμέσως. Στην περίπτωση τόσο του Ράμα όσο και του Προέδρου Ερντοάν. Αυτό είναι τώρα ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αλλά να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε, ας το δούμε με την πορεία της συζήτησης, να αναφερθούμε ίσως πρώτα στους πολέμους καθ' αυτούς. Διότι σχετίζεται με αυτό. Αν θέλετε να πάμε κατευθείαν σε μια τέτοια συζήτηση, το μη απαντηθέν ερώτημα είναι, κάνοντας ό,τι κάνει τέλος πάντων η Ελλάδα, σε τι ακριβώς προσβλέπει. Όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, what's the plan. Διότι αν η ιδέα είναι πως η συσχέτιση με το Ισραήλ θα μας προστατεύσει έναντι της Τουρκίας, αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε στο προφανέστερο των προβλημάτων. Το έχουμε, νομίζω, ξανασυζητήσει. Σίγουρα το έχω εγώ ξαναπεί. Συγχωρήστε με μερικές φορές αν επαναλαμβάνω κάποια σημεία. Η ιδέα ποια είναι, λοιπόν? Ότι στην περίπτωση ενός πολέμου μεταξύ δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια χώρα η οποία δεν θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ θα επιτεθεί εναντίον χώρας μέλους κράτους του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πλέον το άνοιγμα του κουτιού του Σρόντιγκερ, ας πούμε, για την γάτα μέσα ως ΝΑΤΟ. Είτε λοιπόν εκεί θα είχαμε μια σύγκρουση ανάμεσα στον μεγαλύτερο σύμμαχο των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή, τον μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, μπροστινό, όπως θέλετε, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι το κράτος του Ισραήλ. Το μεγαλύτερο είναι λάθος έννοια, μάλλον η κρισιμότερη, και του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, η οποία είναι και μια χώρα παντελώς απαραίτητη και αντικατάσταση για το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην τρέφουμε αυταπάτες επειδή κάποιος Αμερικάνος σχολιαστής έγραψε στο The Atlantic ένα άρθρο εναντίον της Τουρκίας του Προέδρου Ερντοάν. Σε αυτή την περίπτωση είτε παραλύει το ΝΑΤΟ, είτε καταδεικνύεται ότι σταματάει να υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υπάρχει για την ενεργοποίηση του άρθρου 5. Το άρθρο 5, αμοιβαίας άμυνας, η συνδρομή αμοιβαίας άμυνας, η οποία σημειωτέων ότι εκεί δεν έχει την νομική και θεσμική κανονιστικότητα που συχνά φανταζόμαστε στον δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο μιλάμε για το άρθρο 5, ως εάν αυτό να σημαίνει πως αν ένα κράτος εκτός συμμαχίας επιτεθεί έναντι κράτους συμμαχίας, αυτομάτως όλοι θα βρεθούμε σε πόλεμο με αυτό το τρίτο κράτος. Δεν λέει αυτό το άρθρο 5. Το άρθρο 5 λέει πως θα συνδράμει ο καθένας σύμφωνα με τη δυνατότητά του κλπ. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα μπορεί να στείλει ασπιρίνες, ας πούμε, ή χαντζαπλάστ. Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα τραβηγμένο για να δείξω τη διαφορά της θεσμικής πρόνοιας από την αντίληψη στο συλλογικό φαντασιακό. Το άρθρο 5 έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά έναντι μη κράτους. Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας κλπ. Μετά τους δίδυμους πύργους. Δεν έχει ποτέ άλλοτε ενεργοποιηθεί. Αν η πρώτη φορά που κληθεί να ενεργοποιηθεί θα είναι, μιλάμε τώρα για μια συμμαχία με ιδιοκτήτη, όπως έχει λεχθεί πολλάκις, τις ΗΠΑ, δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος εταίρος, είναι ο ιδιοκτήτης. Θα κληθεί λοιπόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σε ένα τζαρτζάρισμα στο έδαφος της Τουρκίας, όχι εκτός έδρας στη Συρία, του πιο σημαντικού, της πιο σημαντικής πλατφόρμας των ΗΠΑ στην Αμερική. Της Αμερικής στην περιοχή εναντίον του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ και εντελώς απαραίτητου κράτους για το ΝΑΤΟ και το δυτικό συνασπισμό, καθότι είναι ακριβώς η μη κάθοδος της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες. Αυτό το πράγμα θα σημάνει εκείνη τη στιγμή την παράλυση και θανάτωση του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, οι Αμερικανοί θα κάνουν τα πάντα. They will go to great lengths, που λέμε στις γλώσσες μας. Θα κάνουν τα πάντα για να μην συμβεί, για να μην λάβει χώρα. Σε αυτό ποντάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποντάρει ακριβώς σε τι. Επίσης, εδώ να πούμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Πρόσφατα έβλεπα βιντεάκι του πρόεδρου Ερντογάν στο Harvard Kennedy School της Αμερικής, του Harvard το 2003, ότι συμφωνούμε με την μια άλλη Τουρκία τότε, μια άλλη εποχή, μια άλλη ιστορική περίοδος, μια άλλη Αμερική. Υποστηρίζουμε παντή τρόπο την επιχείρηση, τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ και όποιος την πέσει στο Ισραήλ θα έχει να κάνει μαζί μας. Όποιος αμφισβητήσει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, θα φροντίσουμε εμείς κάθε τέτοιο εγχείρημα, κάθε τέτοια χειρονομία να αναιρεθεί. Αυτά πριν από 20 χρόνια. Τώρα το έργο παίζεται αλλιώς, με άλλη παρτιτούρα. Η Ελλάδα έχει κάποια στρατηγική η οποία έχει προβλέψει ότι αποκλείεται να τα ξαναβρουν Τουρκία και Ισραήλ και ποντάρει τα πάντα σε αυτό. Μετά μιλάμε για μια σημεία. Τώρα με ρωτήσατε για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά κομβικό, οπότε αναγκαστικά θα πω 2-3 σημεία. Μιλάμε για μια ειδική σχέση η οποία πλασάρεται στην Ελλάδα είτε ως στρατηγική σχέση, είτε ως συμμαχία, είτε ως στρατηγική συμμαχία, που κανένα από τα τρία δεν ισχύει. Η λέξη συμμαχία προϋποθέτει ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει συμμαχία αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Συμμαχία υπάρχει μόνο με τα κράτη του ΝΑΤΟ και με τη Γαλλία. Ούτε καν με την Κύπρο δεν υπάρχει ενστενή θεσμική τεχνική ενία συμμαχία. Το δε Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με απολύτως κανένα κράτος. Έχει την ειδική του σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα αμοιβαίας άμυνας, δεν έχει απολύτως με κανένα κράτος. Και ποτέ δεν βοήθησε για την ψυχή της μάνας του κάποιο άλλο κράτος. Πολύ πιο πιθανό είναι το σενάριο το να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως κράτος του ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει κάποιο αποπροσανατολισμό στην ανατολική πτέρυγα της Τουρκίας όταν θα κριθεί αυτό χρήσιμο για το Ισραήλ. Για λόγους που ενδεχομένως βρίσκονται σε κάποιους σχεδιασμούς, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Προσέξτε τώρα, δεν συνωμοσιολογώ, ούτε υποθέτω. Χαρτογραφούμε τα δυνητικά, τα λογικώς δυνητικά ενδεχόμενα. Είναι λογικώς δυνητικό. Το αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν έχουμε πρόσβαση στο πραγματολογικό δεδομένο. Το αν αυτός ο σχεδιασμός κατά τεκμήριο καταστρώνεται. Αλλά ως λογικό ενδεχόμενο, κάποια είναι λογικά ενδεχόμενα και κάποια δεν είναι. Πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς. Ο χρήσιμος ηλίθιος που θα πληρώσει και τα μισθά, θα πληρώσει και το λογαριασμό, θα πληρώσει και τη λυπητερή, θα μείνει και με το μουτζούρι στο χέρι, παρά οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Καλούνται να μας πούν όσοι είναι υπέρ μιας σχέσης με πιο ακριβώς περιεχόμενο, με το Ισραήλ, διότι η Τουρκία, διότι ο εχθρός του εχθρού μου κλπ. Πώς ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, για να ελεγχθεί λογικά αυτό που λένε, και ότι δεν είναι απλώς μια προπαγάνδα. Τι ξέρετε, υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Που πείθονται από προπαγάνδες. Δηλαδή δεν σημαίνει ούτε όλοι πληρωμένοι είναι όσοι τα λένε αυτά, ούτε όλοι ιδιοτελείς. Υπάρχουν και χαζοί στα ανάμεσό μας. Να μας πούν πώς ακριβώς φαντάζονται την αλληλοδιαδοχή των γεγονότων. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντίστροφο. Για όποιον έχει μάτια να δει. Να δημιουργείται βαρύδι. Πόσο δε μάλλον όταν μέρος της φαντασίωσης μιας ειδικής σχέσης μπλα μπλα μπλα με το Ισραήλ είναι το ότι το Ισραήλ μπορεί και ψιθυρίζει στον Αμερικανό με εμβέλεια και τρόπους που εμείς δεν έχουμε κλπ. Και άρα παίρνοντας τον Ισραηλινό είναι σαν τις πίτσες, παίρνεις και τον Αμερικανό δώρο. Μα αν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα να εκτιλήσεται με πολύ εντυπωσιακότερη ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς πριν από 3 χρόνια, είναι ακριβώς μια πολύ μεγάλη δοκιμασία της σχέσης Αμερικής-Ισραήλ και το γεγονός πως η σχέση αυτή με τη μορφή που έχει τώρα εμφανώς έχει ημερομηνία λήξης. Το βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια πριν στις δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύει η επόμενη γενεά. Όχι η επόμενη γενεά των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και των Εβραίων, των Ελληνοαμερικανοεβραίων εντός των ΗΠΑ της Αμερικής. Κατά πόσο θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να στηρίζει η Αμερική το Ισραήλ, κατά πόσο θεωρούν σε αυτούς τους και Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ είναι η πατρίδα τους κλπ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, οι μελέτες αυτό δείχνουν προοπτικά κιόλας ως προς την αλλαγή των γενεών. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε τίποτα ενδιαμέσως από την 7η Οκτωβρίου μέχρι τη γενοκτονία, μέχρι τους πολέμους τώρα, που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία είναι διατεθειμένη να πιέσει για μια αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά για μια διαπίστωση ότι ό,τι ήταν στρατηγική σχέση καταλήγει σήμερα να είναι στρατηγικό βαρύδι. Οπότε εμείς ερχόμαστε να ποντάρουμε στο ότι θα κερδίσουμε τον Αμερικανό διά του Ισραηλινού ακριβώς τη στιγμή που ακριβώς αυτή η σχέση δοκιμάζεται όσο ποτέ πριν στην ιστορία 2,5 αιώνων των ΗΠΑ. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα λογικό τόπο, απολύτως κανένα λογικό τόπο, άλλη δε θεωρία, η θανάσιμη εχθρότητα Ισραήλ και Τουρκίας. Μα άμα ήθελε η Τουρκία, απλώς και μόνο κόβοντας την ενεργειακή ροή από το Αζερβαϊτζάν που περνάει από τα εδάφη της, θα είχε πρόβλημα υπαρξιακό το Ισραήλ. Φωνές, αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Το Ισραήλ υπάρχει χάρη στην Τουρκία, όχι παρά την Τουρκία. Ακόμα και σήμερα που η ρητορική και των δύο κρατών είναι στο Θεό για δικούς τους λόγους. Σας είπα τώρα κάποιες ψηφίδες που δεν είναι και συνολικές. Δεν είναι και όλα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσε να πει κανείς. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι η τραγωδία της Κύπρου συνίστατο ακριβώς στο ότι η δικτατορία στην Ελλάδα θεωρούσε ότι διαβεβαιώσεις που της έδιναν μέρη του μηχανισμού υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών άλλων κρατών. Σύμφωνα με τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία του Αλέξη Παπαχελά, η CIA ενάντια στο State Department θεωρούσε ότι μπορεί να προβεί σε μια κίνηση μεγάλου παίκτου, να το θέσω έτσι για να συνεννοηθούμε, κερδίζοντας με στήριξη των Αμερικανών, χωρίς αντίδραση των Τούρκων και χωρίς να καταβληθεί τίμημα. Τελικά βρέθηκε κατεχόμενη η Κύπρος για 52 χρόνια μετά από ακριβώς αυτό. Οπότε ξαναπηγαίνουμε για Ιωαννίδης 2. Ξαναπηγαίνουμε για μια κατάσταση όπου πλέον είναι ευεπίφορα τα αυτιά της εξουσίας στην Ελλάδα σε ένα σενάριο. Κάνε αυτή τη μεγάλη κίνηση, τώρα μπορείς και εμείς θα σε στηρίξουμε, οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί θα σε στηρίξουν μέσω ημών και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρξει μια ιδιαιτέρως επώδυνη αντίδραση της άλλης πλευράς. Αυτό το έργο το είδαμε και 52 χρόνια πριν. Όλα αυτά που σας λέγω είναι ψηφίδες που δείχνουν το λογικός άτοπον αυτή τη θέση, η οποία θέση όμως πώς εδραιώνεται. Εδραιώνεται διά της επανάληψης. Εμείς έχουμε αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και πολυυπουργό και σημαίνοντας τέλεχος κλπ. Και υποψήφιο Δελφίνο, ο οποίος περισσότερο μιλάει, περισσότερο πατριωτισμό έχει για το Ισραήλ παρά για την Ελλάδα. Ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικό, ας πούμε, και ειδησιογραφικό και αστείο, το ότι συγχαρητήρια έδωσε στο Ισραήλ για την Eurovision στη χώρα του, όχι, είναι χαρακτηριστικό. Διά της συνεχούς επανάληψης, λοιπόν, η οποία εδραιώνει μια αντίληψη ότι αν έχω ακούσει κάτι χίλιες φορές από χίλιες μπάντες και ο κύριος Κανέλος Πάτσιος μου πει κάτι άλλο, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον κύριο Κανέλο Πάτσιο, γιατί εγώ αυτό, όλοι αυτό λένε. Όλοι αυτό λένε. Δηλαδή να εδραιωθεί δια της επανάληψης κάτι ως δεδομένο και αυτονόητο. Μετά, το ίδιο το Ισραήλ διαλαλεί ότι καταβάλλονται πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτή την προσπάθεια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. 20-πλασιάστηκε το κονδύλι δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2024 και επαναπολαπλασιάστηκε 1,5 χρόνο μετά. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου 15 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ομιλία Super Sparta έλεγε: πρέπει να επενδύσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Very large sums. Invest very large sums για να αλλάξει τις χώρες που μας ενδιαφέρει η κοινή γνώμη και βλέπουμε και τη διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα και τελειώνω γιατί μίλησα ήδη πολύ. Κάθε χρόνο έχουμε την πολύ μεγάλη δημοσκόπηση του Pew Research Institute, πολύ μεγάλες δημοσκοπήσεις του Pew Research Institute που είναι ο κυρίως οργανισμός ερευνών και σφιγμομέτρησης και δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Με έδρα την Αμερική. Και ούτε την Άγκυρα, ούτε τη δυτική όχθη της Παλαιστίνης. Έτσι. Ο οποίος τόσο την άνοιξη του 25 όσο και την άνοιξη του 26 έκανε μια μεγάλη δημοσκόπηση σε διάφορα κράτη. Βασικό ερώτημα της οποίας ήταν ποια είναι η γνώμη σας για το Ισραήλ. Έτσι. Εκεί αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα το 75% του 25 είχε αρνητική γνώμη για το κράτος του Ισραήλ και το ποσοστό άδωνη, δηλαδή το ποσοστό πολύ θετική άποψη, ήταν 5%. 5%. Αναλογιστείτε τώρα τη διαφορά από μια απλή απλή εποπτεία του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι. Δηλαδή, το τι πιστεύει ο κόσμος είναι εμφανώς μη αντιπροσωπευτικό αυτού που λέγεται. Ένα χρόνο μετά, πάλι η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικής νόμης για το Ισραήλ, αθρηστικά 65%, αλλά είναι 10 μονάδες διαφορά. Δεν είναι στατιστικό λάθος ότι δεν μας βγήκε καλά η δημοσκόπηση. Άρα δημιουργείται ένα αποτέλεσμα, προξενείται ένα αποτέλεσμα με κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι. Κοιτάξτε, το Pew πώς κάνει τις έρευνές του. Προσλαμβάνει μια εταιρεία εγχώρια. Κάποια από τις γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων έκανε αυτή τη δουλειά. Αλλά την έκανε για το Pew Research Center, οπότε ούτε ζητήθηκε από το Pew Research Center να μαγειρευτούν τα αποτελέσματα, ούτε να διαβουκοληθεί η προσοχή αυτών που θα απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις για το τι θα απαντήσουν. Και εν πάση περιπτώσει είναι καθαρή δημοσκόπηση, γιατί κανείς εκεί μέσα δεν έχει συμφέρον να τη μαγειρέψει. Λίγο μετά, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα πότε θα προβληθεί αυτή η μας συζήτηση, αλλά ελάχιστες εβδομάδες πριν από τα τέλη του Ιουλίου, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι βγήκε μια νέα δημοσκόπηση στην Ελλάδα, ίδιες εταιρείες που κάναν του Pew. Έτσι. Που λέει, πείτε μας ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμαχικές με την Ελλάδα, φίλιες, συμμαχικές, ουδέτερες εχθρικές. Και ότι ήταν δεύτερη χώρα, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, και αυτό συζητήθηκε στο δημόσιο λόγο. Για κάποιο λόγο όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν αυτό το έβριμα, ενώ του μέγιστου παγκοσμίου οργανισμού πολύ λιγότεροι βρέθηκαν να το σχολιάσουν, ότι κατά 44% οι Έλληνες θεωρούν ότι. Προσέξτε όμως διαφορά. Το ένα είναι. Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος, ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος, ενώ το δεύτερο είναι τι πιστεύεις από αυτά που ακούς, με ποια κράτη από αυτά που ακούς και σύμφωνα με ό,τι τριγυρίζει γύρω-γύρω συνδέεται η Ελλάδα, οπότε απαντάς αυτό που ακούς. Εγώ θα σας πω λίγο πονηρά και συνωμοσιολογικά ότι δημιουργήθηκε αυτή η δημοσκόπηση με αυτό το ερώτημα για να θαυτεί το πόρισμα του Pew Research Center. Δηλαδή δεν φυτρώνει στα δέντρα αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα. Τεχνουργείται πάρα πολύ συστηματικά, με πάρα πολύ προσπάθεια, πόσο δε μάλλον όταν καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο το να γίνει πιστευτή αυτή η γραμμή. Πλέον μόνο η βίαιη πειθός, που λέμε πειθώτα και βία, αλλά η βίαιη πειθός, η πειθώ αλλά με βία, μπορεί πλέον να το υποστηρίξει. Επανάληψη, οι φωνές, οι λακές, οι μογιές κλπ.
1: Τώρα δεν ξέρω, και έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα, που για να κοστίζει τόσα πολλά πρέπει να την έχει σκηνοθετήσει ο Νόλαν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Συγγνώμη, να σχολιάσω λίγο αυτό. Επίσης, επίσημη πριν εκπαρδομήσει, είπα ηπειθώς. Προφανώς είναι ηπειθώ και όχι ηπειθώς. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς διακηρύξεις φιλίας ή καμιά κοινή άσκηση, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Αγοράζουμε όπλα από τα χρήματα των φορολογουμένων.
1: Ναι.
2: Αυτά τα όπλα παρουσιάζονται εδώ ως το δέκατο καλό, απροσμάχητα, ανίκητα, υπέρμαχος στρατηγός. Υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό με αυτά τα όπλα. Αν κάπου δοκιμάζονται, είναι τα τελευταία χρόνια επί του πεδίου του κράτους που τα παράγει. Και ο λογαριασμός που βγαίνει είναι σαφής για όποιον έχει μάτια, για όποιον διαβάζει αμερικανικά mainstream μέσα που βγάζουν το λογαριασμό αυτών των πολέμων. Και μην ξεχνάμε ότι την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, υποτίθεται πως έπεται και ένας νέος γύρος κλιμάκωσης με άλλα ύψη. Τον χρονισμό και το είδος αυτού μένει να τον δούμε. Οπότε εμείς ερχόμαστε να αγοράσουμε κάτι πανάκριβα από το υστέρημα των φορολογουμένων, όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν δουλεύει. Επίσης είναι πολύ μεγάλη ηρωνία το να ονομάσεις κάτι το οποίο παρουσιάζεις ως απροσμάχητο ασπίδα του Αχιλλέα, όταν ο Αχιλλέας ήταν κατεξοχήν αυτός που ετελέφθησε, επειδή ένας πύραυλος, ένα projectile, τον χτύπησε σε σημείο αδυναμίας του, την οποία γνώριζε από πριν. Δηλαδή η ηρωνία είναι πολύ παχυλή.
1: Πολύ καλό. Συγγνώμη,
2: κανονικά μιλάω πιο.
1: Πολύ καλό, πολύ καλή αναφορά, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αγγείλει
2: ο πτέρυγα. Και μεταξύ μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά projectile. Δηλαδή, λες και ονόμασε κάποιος αυτό το εξαγώγημο προϊόν, ούτως ώστε να γελάσει με τους Έλληνες αγοραστές. Είναι φοβερό. Αλλά αυτά τώρα, εντάξει, είναι καλαμπούρια, σχετίζονται με την ονοματοδοσία και με την ονοματολογία. Επί της ουσίας, για κάποιο, πρέπει να μένεις τυφλός για να κάνεις αυτά που κάνεις ως Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους είσαι τόσο τυφλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κόμμα στο κοινοβούλιο, το οποίο πραγματικά και ρεαλιστικά ως πρόταση διακυβέρνησης να αμφισβητεί αυτό το νεότευκτο γεγονός, αυτό το πεδίο νέων, που είναι μια ειδική σχέση που μετράει 15 χρόνια. Μετράει 15 χρόνια από την δίθεν τυχαία συνάντηση του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, του πρωθυπουργού, του Γιωργάκη που λέμε, του ΓΑΠ, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου το 9 ή το 10, δεν θυμάμαι, στην Μόσχα. Και μετά συμπίπτει χρονικά πλήρως με την απώλεια εθνικής κυριαρχίας και τη ρευστοποίηση του κράτους. Το ότι ξαφνικά γινόμαστε εμείς εξάρτημα και μπροστινός και στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, ενός ξένου κράτους. Είναι πάντως φοβερά εντυπωσιακό το τι άμυνες δημιουργούνται στον ελληνικό δημόσιο λόγο, ώστε αυτά τα, στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον προφανή και ελάχιστα, που αυτή τη στιγμή περιγράφω τελείως περιληπτικά, να θεωρούνται αδιανόητα, δύσκολα, ύποπτα, ιδιοσυγκρασιακά, περίεργα, αιμονικά. Έχει καταβληθεί τρομακτική προσπάθεια γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, παρατηρείς το άλλο, να μιλάς μισή ώρα για το πόσο όλη αυτή η συναστρία είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Στα εθνικά συμφέροντα του κράτους Ελληνική Δημοκρατία. Και να μην αναφέρεις, ενώ εγώ το αναφέρω σε άλλα πλαίσια, αλλά το αναφέρω ούτε μια στιγμή, τη λέξη γενοκτονία, τη λέξη διεθνές δίκαιο, τη φράση εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγκης αυτή τη στιγμή, τη λέξη Παλαιστίνη. Και αυτός που σου απαντάει να λέει για αυτό που δεν είπες. Ναι, ναι, καλά όλα αυτά τα ψυχοπονιάρικα με Παλαιστίνες και γενοκτονίες, αλλά εδώ έχουμε το εθνικό συμφέρον. Μα συγγνώμη, μόλις προηγήθηκε μονόλογος μισής ώρας με αντικείμενο το εθνικό σου συμφέρον. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί μηχανισμοί για να μην μπορεί να ακουστεί οποιοδήποτε επιχείρημα με αρχή, μέση και τέλος, πέρα από την οχλοβοή που καθυποτάσσει τη χώρα μας σε μια σχέση ιονή κατοχής πλέον. Γιατί εκτείνεται σε άλλα πλαίσια, εκτείνεται στο real estate, εκτείνεται σε δίκτυα πολιτικών αλλά Αμερική, αλλά Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο είναι επίσης εντελώς καινούριο στη χώρα μας. Εντελώς καινούριο στη χώρα. Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Οποιοδήποτε ξένο κράτος πλην των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να έχει ένα συγκροτημένο μπλοκ που εμφανώς κυδαιμονεύεται με άμεσους τρόπους και φωτογραφίζεται ως τέτοιο, με εναγκαλισμούς διαφόρων ειδών που δεν βρίσκει κανείς αντιστοίχως σε άλλες πρεσβείες και με άλλες μορφές. Είναι μια τραγωδία που εκτελείστε σε πραγματικό χρόνο, εκτελείστε live, είναι live stream στην ζωή μας και νομίζω ότι το τέλος αυτής της ιστορίας, spoiler alert, είναι μόνο η εθνική τραγωδία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τέλος αυτής της ιστορίας.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το τέλος της Ελλάδος θα είναι με memes και live stream και emoticon.
2: Καλά, εθνικές τραγωδίες έχουμε και άλλες στην ιστορία μας. Έτσι, θα είναι μία ακόμα εθνική τραγωδία, δεν υπάρχει τελευταία.
1: Πάντως, όλο αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή για το ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα μη διαλόγου, μου θυμίζει μια παλιά ταινία που λέγεται Το Δίκτυο του 1976, όπου ένας δημοσιογράφος προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο, τους Αμερικάνους τότε, ότι οι Αμερικάνοι έχουν επαφές με τη Σαουδική Αραβία και ότι αυτό είναι κακό. Και τον καλεί το αφεντικό, ας πούμε, του σταθμού, γιατί τότε υπήρχαν σταθμοί, ας πούμε, ακόμα κανάλια, και του λέει: «Κύριε μου, λέει, έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, δεν υπάρχουν Σαουδάραβες, υπάρχει μόνο το χρήμα και έχεις μπλεχτεί με τις φυσικές δυνάμεις αυτού του σύμπαντος». Κάτι τέτοιο ίσως έχουν δει διάφοροι που λένε αυτά τα πράγματα χωρίς να βλέπουν αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Ίσως έχουν δει κάτι παραπάνω ή έτσι νομίζουν ακριβώς ότι έτσι δουλεύει το πράγμα.
2: Τι να σας πω, να σας πω την αμαρτία μου, εγώ δεν έχω μια αντίληψη την οποία ονομάζω οικονομιστική, ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο οικονομία, υπάρχει μόνο τα χρήματα, υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός. Δεν είναι αυτή η γνώμη μου, δεν είναι και αυτό το πεδίο μου. Δηλαδή, το πεδίο ασχολούμαι με κάποια παιδεία, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε επί τη βάση του πολιτική επιστήμη διεθνής σχέσης. Βασικό ζήτημα, βασικός πυλώνας στην ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα κλπ. Σημειωτέων ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα μια εισαγωγή σε αυτά τα ζητήματα και στη λογική τους να πάρει κάποιος κανέναν από το χεράκι κλπ. Οπότε προσπάθησα τους τελευταίους μήνες να την γράψω εγώ. Δηλαδή, πρώτο Θεός, Ινσαλά που λέμε και εδώ, το φθινόπωρο θα βγει ένα βιβλίο στην Ελλάδα που θα έχει αυτή την ακριβώς τη λογική της εισαγωγής στην εποχή μας και της παροχής κάποιων εργαλείων, μια πρόταση τουλάχιστον, κατανόησής της. Τώρα, επιστρέφοντας στο ζήτημα, κοιτάξτε, νομίζω ότι ως ειδήσεις σε τίτλους εξαντλήσαμε λίγο το κομμάτι Ελλάδα-Ισραήλ, γιατί δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, γιατί τα έχω πει πολλές φορές. Ναι. Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Όχι, το γεγονός πάντως παραμένει ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κάποτε, σήμερα δεν υπάρχει το Ισραήλ του κάποτε. Το Ισραήλ του κάποτε, μην ξεχνάμε από την αστροφυσική μας ότι ένα αστέρι πριν πεθάνει πρώτα γίνεται κόκκινος γίγαντας και μετά γίνεται λευκός νάνος. Ακόμα και η Ρωμαϊκή Εκκλησία τις μεγαλύτερες αξιώσεις παγκοσμιότητάς της στο Μεσαίωνα τις είχε την περίοδο που είχε την ελάχιστη δυνατότητα να τις επιβάλλει. Δηλαδή κάτι μπορεί να φαίνεται μεγάλο ή μεγαλύτερο από πριν στους αδαείς, ακριβώς την εποχή που αρχίζει ένας κατήφορος ο οποίος θα είναι όλο και επιταχυνόμενος. Το ζήτημα πάντως δεν είναι μόνο ζήτημα Ισραήλ. Δηλαδή αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης ως εάν το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας να είναι η σχέση με το Ισραήλ. Ισραήλ, εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μεγαλύτερο ως προς την διεθνή θέση της χώρας, γιατί είναι το πιο επίγον. Είναι αυτό που πιο γρήγορα μπορεί να σε φέρει σε καταστροφή. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα να υπάρχει μια πλειοδοσία ως προς το ότι η Τουρκία θα σε φέρει αύριο σε καταστροφή. Με την Τουρκία, it is what it is. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μακροπρόθεσμη αντίληψη του τουρκικού κράτους ως προς το τι θέλει. Υπάρχει, μην ξεχνάμε, και μια συνέχεια της εξουσίας τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν υπάρχει το να έχουμε κάθε 10 χρόνια θερμό επεισόδιο όπως ήταν στα παλιά τα κεμαλικά τα χρόνια. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Εκεί καλείσαι να παραγάγεις μια στρατηγική που δεν έχεις παραγάγει. Okay, καλά όλα αυτά. Αυτό που είναι καινούργιο και το πιδάλιο το έχει άλλος και όχι εσύ και μπορεί να σε φέρει σε πραγματική καταστροφή είναι το νέο επεισόδιο στις περιπέτειές μας. Με όλα τα αυτά όμως αξίζει να πούμε ότι, και το έχουμε ξαναπεί, ότι συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ταχεία και πάρα πολύ βίαιη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Σημειωτώνω ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Αυτό που ξέρουμε είναι το τι δεν ισχύει πια. Το ποια παλιά όργανα και παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Ποιοι κανόνες δεν ισχύουν πια. Μπορούμε να δούμε λίγο κάποιες διαμορφώσεις, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασαλευθούν ή να ανατραπούν. Μπορούμε να δούμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά το πω ακριβώς, τα κατσιμπίλια δεν το γνωρίζουμε. Απάντως, το λέω πολλές φορές και εν είδη, ας πούμε, το λέω για να το καταστήσω και ευσύνοπτο, ότι εμείς λειτουργούμε με οδηγίες χρήσεως προ-30ετίας. Έχουν με λογισμικά που εμείς παίζουμε Windows 95 τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, λειτουργούμε ως εάν να ισχύουν τώρα οι κανόνες και οι τρόποι λειτουργίας ενός κόσμου που έχει σταματήσει να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το πράγμα σε μια επικίνδυνη περίοδο, σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στις δύο εστίες του συνολικού πολέμου που εξελίσσεται, απλώς αυτή τη στιγμή μοιάζει να βρίσκεται σε δύο ευρύτερες γεωγραφικές εστίες, γιατί για να πεις δύο εστίες πάει να πει ότι πιάνεις ως μία εστία τα πάντα από το Ιράν μέχρι την Ιεμένη και μέχρι την Αίγυπτο, όπου τώρα είχαμε αυτές τις μέρες υπόθεση στην Αίγυπτο. Οπότε και το δύο πόλεμοι είναι υπεραπλουστευτικό και καλύπτει την πραγματικότητα για να τη φανερώνει. Γεωγραφικά στη μέση ποιοι είμαστε? Το Αιγαίο και εμείς. Οπότε δεν είναι μια παράληψή σου το να μην αναβαθμίσεις το λογισμικό σου και το να καταλαβαίνεις ως χώρα που ζεις και πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζει. Δεν είναι παράληψή σου, είναι πραγματικά συνταγή καταστροφής. Δεν μπορεί να οδηγείς αμάξι νομίζω στην ποδήλατο. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Τότε ας περάσουμε στο τώρα. Να περάσουμε σε αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Μετά το τρέιλερ θα περάσουμε στο κυρίως θέμα. Βρισκόμαστε σε ένα ενεργό πόλεμο, είπα, Ιράν, αμερικάνικες βάσεις σε επίθεση, δεκάδες νεκροί, 50.000 στρατεύματα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα έγινε επίθεση σε αμερικάνικη βάση στην Ιορδανία. Αυτό έμαθα ότι έγινε.
2: Ναι, τι είναι. Επίθεση είναι.
1: Υπάρχει κάποια γραμμή που αν περαστεί κάνει αυτό τον πόλεμο ανεξέλεγκτο για όλη τη Μέση Ανατολή ή έχουμε ήδη περάσει αυτή τη γραμμή?
2: Νομίζω ότι κανείς πρέπει να το πάρει λίγο ανάστροφα, πρέπει να το πάρει λίγο αντίστροφα. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, ούτε μια εκτίμηση κάποιων λίγων που εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, διεθνώς κλπ. Έχει καταλήξει πλέον αρκετά mainstream, καθώς λέμε, αρκετά παραδεδομένη σοφία, καθώς επίσης λέμε, ότι αυτός ο πόλεμος απέτυχε παταγωδέστατα. Βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες διαψεύστηκαν, βασίστηκε σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ και έλαβε χώρα ενάντια στις συμβουλές των αρμοδίων, της ηγεσίας του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, με μια λογική «μην ανησυχείς, θα μου βγει, έχω ένα καλό προαίσθημα». Πέραν των λαθών της Αμερικής, κατά γιγαντία παραδοχή σχεδόν πάνδημη, το Ιράν τα πήγε και πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα αναμενόταν κανείς, από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Διότι κάποια μεγάλα στοιχήματα, αν θέλετε, στα οποία είχε επενδύσει, του βγήκαν. Ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη εμβέλεια στρατηγική τελεία, μακροπρόθεσμη μάλιστα στρατηγική, ότι τι μαθαίνω εγώ από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003. Ότι ο στόχος του να φτιάξω σαν κράτος μια πολεμική αεροπορία η οποία να κοντράρει στα ίσα τον Αμερικανό, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι σόφρον. Δεν θα μπορέσεις ποτέ ως Ιράν μέσα σε όλες τις κυρώσεις να φτιάξεις μια πολεμική αεροπορία η οποία να είναι ρεαλιστικά ανταγωνιστική της Αμερικανικής. Άρα τι κάνεις? Δεν φτιάχνεις πολεμική αεροπορία. Επενδύεις, στρέφεις όλη την προσοχή στους βαλιστικούς πυράβλους και στην τεχνολογική εξέλιξή τους. Το δεύτερο είναι ότι αν εγώ έχω βάσεις και τα στρατιωτικά χρυσαφικά μου, αν θέλετε, στο πεδίο, σε μια πεδιάδα, αυτές θα βομβαρδιστούν από αέρος. και δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα γι' αυτό. Μπορώ να κάνω όσα μπορώ να κάνω. Άρα τι κάνω, φροντίζω να μην υπάρχουν τέτοιες βάσεις οι οποίες να είναι κρίσιμες. Κρύβω ό,τι μπορώ σε βουνά μέσα, σκαβοντάς τα, με αποτέλεσμα μόνο με τακτικά πυρηνικά να μπορεί να βληθεί κάτι τέτοιο, σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις που απεδείχθη τώρα ότι μπορεί η είσοδός τους να βομβαρδιστεί και σε μισή ώρα να έχει επισκευαστεί και να ξαναρίχνει. Από υπογείως, από τα σπλάχνα της γης να βγαίνουν βαλιστικοί πύραυλοι. Αυτές οι δύο κινήσεις, οι οποίες συνεπήγονται και μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο προσανατολισμό του κράτους ως προς την υψηλή σταδιακή του. Τι κάνω, τι επενδύω, πού δίνω βάρος, που είναι και ιδέες που, ξέρετε, αν τις συζητάγαμε πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο, θα ακούγονταν και λίγο παλαβές. Καταλαβαίνετε. Σαν λύσεις. Σαν προτινόμενες έξοδοι από ένα αδιέξοδο. Να λοιπόν που τους βγήκανε. Αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα. Τώρα, ακριβώς επειδή έγραφα το βιβλίο, αναγκαστικά μάζεψα και πηγές. Και ξεπλάγει και εγώ ίδιος με το πόσες πολλές είναι οι αμερικανικές μαρτυρίες ειδικών, κατόπιν εορτής πολλών από αυτών, αλλά και προεορτής κάποιων λίγων που ήταν πιο διορατικοί, όπως του Μέρσχάιμερ βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνος του. Σε τι βαθμό ομονοούν ως προς αυτό και πώς βγαίνουν σιγά σιγά οι πληροφορίες κλπ. Έχουμε ήδη, θα επανέλθω στο πρώτο σας ερώτημα, έχουμε ήδη κάποια γεγονότα. Μια σειρά από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου αλλά και στην ευρύτερη Δυτική Ασία δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι χρησιμοποιήσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν υφίστανται, πώς το λέμε. Έχουν καταστραφεί. Μάλιστα φτιάχτηκε στο διαδίκτυο και όρος γι' αυτό, debasification, αποβάσιση. Ας πούμε, πώς λέμε, έξω. Και αυτές οι βάσεις δεν υφίστανται. Οπότε, αφού δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα της δεύτερης εκεχηρίας, της πλέον πρόσφατης, για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την εγγύς του Ιράν περιοχή, αυτό έγινε όχι πειθό, αλλά βία. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιρανικός έλεγχος επί του Ορμούζ είναι όχι μόνο δεδομένος, αλλά δεν μπορείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, θα κάνεις τι ακριβώς, ούτως ώστε να καθίσταται ανέφικτο το Ιράν με ένα ντρόουν, με έναν πύραυλο, με ένα ταχύπλο, να μπορέσει να αναιρέσει σχέδια για το να περάσει κάποιο πλοίο από το Ορμούζ, όχι σε συμφωνία με τις οδηγίες του Ιράν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Θα κάνεις, θα του γεννοχτήσεις.

0: Τον ίσως όλους. Με ποιο τρόπο θα φροντίσεις να μην έχουν ούτε ένα βαλιστικό, ούτε ένα ντρόουν, ούτε ένα ταχύπλο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, λέγονται στις συζητήσεις, ας πούμε, της τάβλας. Ας σταματήσουμε τα τιμωρητικά χτυπήματα. Ας κάνουν επιτέλους το τελειωτικό και το αποτελεσματικό. Και επειδή δεν υπάρχει μια εξοικείωση με τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, την οποία εγώ εξοικείωση έχω μέσω των διεθνών σχέσεων, δηλαδή δεν είναι ότι δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, ούτε έχω προεργασία τέτοια, αλλά αναγκάζεσαι λόγω διεθνών σχέσεων να έχεις επαφή με ζητήματα από το διεθνές δίκαιο μέχρι θεωρία πολέμου και αμυντικά ζητήματα. Αναγκαστικά δηλαδή, για να μπορείς να μιλήσεις. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από δεδομένα. Θα μπορούσα να πω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι το πράγμα μπορεί να πάει μόνο χειρότερα. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε από τις δύο κεχηρίες, της 8ης Απριλίου αλλά και την πλέον πρόσφατη, εάν τηρούσαν οι Αμερικανοί, λύγοντας έτσι τον πόλεμο και πηγαίνοντας τα πράγματα στη λογική τους κατάληξη, η οποία συνεπάγεται ότι αντιλαμβανόμαστε και ότι είχε μια έκβαση αυτός ο πόλεμος. Οπότε το με τι θα τελειώσει, το πώς ακριβώς θα τελειώσει, συναρτάται και με το ποιος κέρδισε και με το ποιος, αν μη τι άλλο, δεν κέρδισε. Ότι και οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ευκαιρίες για πραγματική λήξη του πολέμου. Αλλά δεν θέλησαν οι ΗΠΑ ουσιαστικά να παραδεχθούν τελεσυνδίκως και σε όλες τις προεκτάσεις αυτό που είχε ήδη υπογραφεί από τις ίδιες. Οπότε τώρα θα πάμε για την χείρονα πλάνη, από το κακό στο χειρότερο, μέχρι οι ΗΠΑ να πούν: παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν λύνεται. Θα πρέπει να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Η εναλλακτική σε αυτό είναι να καταλήξουμε σε έναν διευρυμένο πλέον κανονικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν δει κανείς την ιστορία των δύο παγκοσμίων πολέμων, του φεύγει η νεφελώδης αντίληψη ότι παγκόσμιος πόλεμος σημαίνει όλοι βομβαρδίζουν τους πάντες ταυτόχρονα για χρόνια. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι η ιστορία, άμα κανείς δει τους χρόνους. Οπότε, το ένα σενάριο είναι το ότι τώρα, σήμερα που μιλάμε το απόγευμα, μετά από έναν επόμενο γύρο, η έκβαση του οποίου δεν μπορεί να είναι ποιοτικά και πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Τι θα γίνει που δεν έχει δοκιμαστεί? Τι θα επιχειρηθεί ώστε να επιφέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από την τυπολογία των αποτελεσμάτων που γνωρίζουμε ήδη μετά την 28η Φεβρουαρίου? Θα γίνει τι? Δεύτερη απόπειρα χερσαίας επιχείρησης, πρώτη απόπειρα χερσαίας εισβολής? Με ποιους? Από πού, με διάθεση ποιου τιμήματος σε αμερικανικά φέρετρα, ενώ επίκυνται κιόλας και οι εκλογές του Νοεμβρίου? Οπότε, είτε κάποια στιγμή, τώρα, αύριο, μεθαύριο, στον επόμενο κύκλο, στον μεθεπόμενο κύκλο, σε ποιον πλέον κύκλο, μετά από τι κόστος, θα υπάρξει μια αποδοχή και παραδοχή της πραγματικότητας που παρήγαγε αυτός ο πόλεμος ήδη, ως προς το Ορμούς, ως προς την περιφερειακή τάξη, τόσο πέριξ του κόλπου όσο και στη Δυτική Ασία, ως προς τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ και τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ να υπαγορεύει η πολιτική στις ΗΠΑ όταν αυτή επιφέρει ένα τίμημα με καταστροφικά αποτελέσματα από την πολιτική μέχρι την οικονομία. Καταστροφικά αποτελέσματα που πάντοτε επικρέμονται πάνω από τις κεφαλές μας όσο αυτό το πράγμα προχωράει, ή θα διευρυνθεί περισσότερο. Οπότε το ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει αύριο, αλλά πότε θα το μαζέψει ο Αμερικανός. Και θα ήθελα κάποιος να διαφωνήσει ώστε να μας πει πώς το φαντάζεται, δηλαδή να το χαρτογραφήσει λίγο. Αν δεν είναι έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, πώς είναι, για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε λογικά? Γιατί αν η απάντηση είναι θα επιχειρήσουν οι Αμερικανοί ό,τι δεν έχουν επιχειρήσει από τις 28 Φεβρουαρίου, διότι είχαν τι? Ικτό, αυτοσυγκράτηση, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα για την σπάνη τόσο των αναχαιτιστικών όσο και των επιθετικών πυράβλων εξ Αμερικής? Ποιος είναι ο αντίλογος? Να τον ακούσουμε για να τον δούμε, ρε, να τον αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο, αλλά στην πρώτη μας αναφορά μιλήσαμε μόνο για το Αμερική-Ιράν. Δεν θα ξανανοίξω αυτή την συζήτηση τώρα για να μην σας κουράσω, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, Ισραήλ, Ιεμένη, Λίβανος, Παλαιστίνη, Γάζα, Δυτική Όχθη, όπου συνεχίζονται η γενοκτονία συνεχίζεται κανονικά. Και ο Μπεν Γκβίρ, τώρα Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, λέει πριν τις εκλογές θα πρέπει να κάνει το μεγάλο μπραφ στη Δυτική Όχθη. Είναι δικές του δηλώσεις. Και όλο ένα και περισσότερο Σαουδική Αραβία, που είναι τρομακτικά υψηλής σημασίας κράτος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλει κανείς να το βλέπει, ότι ένα κέντρο βάρους από το OK, καλά, η Ιορδανία που μόλις είπαμε πριν, Αίγυπτος που είχαμε δύο περιστατικά σε LNG και σε πλοίο, από εκεί που ήταν Αμερικανο-Ισραηλινο-Ιρανο-κεντρικό όλο αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα δεύτερο κέντρο βάρους, το οποίο τώρα είναι Σαουδική Αραβία, με την τεράστια στρατηγική σημασία αυτής της χώρας, ειδικά μετά το 2023, ειδικά μετά το 2023, πρέπει να είναι ένας πρόξενος μεγάλης ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία και με τους Ιεμένιους, τους Ανσαραλά, τον Χούθη, τους λεγόμενους Χούθη, βρίσκεται σε βαλιστικές ανταλλαγές ουσιαστικά. Και επειδή δεν μπορούσε να χτυπήσει στα σοβαρά τους Χούθη, διότι θα υπήρχαν αντίπεινα, χτύπησε στο Ιράκ πολιτοφυλακές και έχει ανοίξει και ένας δεύτερος τραχανάς. Οπότε, ξέρετε, να έχουμε μια συνείδηση της εμβέλειας του όλου πράγματος όταν λέμε ο ένας πόλεμος. Επίσης λέμε ο δεύτερος πόλεμος, ενώ είχαμε ήδη την πρώτη απόπειρα αυτά τα δύο μέτωπα να συνδεθούν. Ναι. Με την ουκρανική επίθεση, ακούστε τώρα, ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, με θανάτωση μάλιστα, με θάνατο Ιρανού ναύτη. Περιττό να πούμε ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αμερικανική συνένεση και καθοδήγηση. Είναι τεχνικώς αδύνατον. Δεν είναι υπερδύναμη η Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει, αν μη τι άλλο, ενός μέρους του αμερικανικού μηχανισμού, μια συνένεση σε αυτή την απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων. Το γιατί η Ουκρανία θέλει μια τέτοια σύνδεση, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά λέει το Ιράν, ξέρετε, εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε. Μετά λέει η Ουκρανία, α, τελικά το κάναμε κατά λάθος, δεν θέλαμε. Και ανταπαντάει το Ιράν, ναι, αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε, εκτός αν υπάρξουν αποζημιώσεις. Οπότε αυτό έχει και μια πολύ εύγευστη ειρωνία, αν θέλετε, κύριε Πάτση, διότι το επίδικο εδώ που συζητείτε σοβαρά αυτή τη στιγμή είναι χρήματα που έχει η Ουκρανία, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα, δυτικά χρήματα, χρήματα που, που είναι αντικείμενα δανείων από την Δύση, να δοθούν ως αποζημίωση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε κυρώσεις. Δεν είναι υπέροχο? Εν πάση περιπτώσει, οπότε υπάρχει μια απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων.
1: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ήταν ο συμπάρικος από το Σίδνεϊ Κανέλος Πάτσιος σε μια συζήτηση με τον Σωτήρη Μητραλέξη, ερευνητικό έτερο στο Πανεπιστήμιο College of London, που ανάλυσε τι πραγματικά συμβαίνει από τη Μέση Ανατολή ως την Ουκρανία και τι σημαίνει αυτό για μας. Ενδιαφέρουσα ανάλυση που βλέπει ότι η αμερικάνικη ηγεσία προσπαθεί να συνδέσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, που βασικά, όπως λέει ο κύριος Μητραλέξης, υπνοβατούμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει λανθασμένος. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει και να μας σπρώχνει να βγούμε στους δρόμους, σε εισαγωγικά, και να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις μας να εναντιωθούν σε ένα τέτοιο σενάριο. Θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με τον Λάκη Χαλκιά, που μας άφησε χρόνους πριν δύο μέρες.

αρχές του αιώνα. Τσακωμοί για το μαύρο λάκκο και το μαύρο λάδι. Δημιουργία των πρώτων πολυεθνικών. Πετρελαιοφόρα. Τα παιχνίδια μέσα στην Ανατολή για τον μαύρο χρυσό. Η ορχήστρα παρακολουθεί την ένταση.

Και εδώ, φίλοι ακρότες και φίλες ακρόατρες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία τον Διακολαπρινό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Μην ξεχνάτε να ακούτε όλα τα ελληνόφωνα προγράμματα του σταθμού μας.